0: πρόσφαση 10 μινούτας.
1: Club FM κουιτών. Κόχον κου μουσικά σχεδέ.
0: Flashback. Flashback.